και λίγκας βίσω βίσω αλτάντους μουν βίσω βίσω τσούντους μουν βίσω βίσω αλτάντουνε τούτα χιέτσας νου πίλα τότε χιέτσας νου πίσιστε τσα παπούκου καμνά λίουτσεν λέγε λέγε λέγε λίγκας λέγε λέγε λέγε λίμις λέγε, λέγε, λέγε, λέγε.